Τολόπο, νεπί, ενόξι, νεματάς, επίθαμα ρε φρέτιον, έτσι γελελε, αν είναι κέφε ταινιό.

0: Τόλο πέναν πίτα. Ελοξίν, εμακάθι.
1: Επίτα μα ρε σπέτιον και τσιγελελε.
0: Τα γενε κέσετ ενιόν και.
2: Ήλθω μακόνια.
0: Βουβούς οφ FM. The sound of choice of KZN Capital.
3: Akekho ozothi akazwanga sikhona iSouth Africa yonke nasemazweni angaphandle singumgungundlovu 107.6 FM sikhona ku frequency sikhona ku app etholakala ku Google Play Store ngokubhala umgungundlovu 107.6 FM kanti ku website sikhona ku thesoundofchoice.co.za nasezinkundleni zokuxhumana ku Facebook as umgungundlovu 107.6 FM Community Radio uze ungaphuthelwa inhlelo zethu ezimnandi efundisayo nejabulisayo. We are the sound of choice of KZN.
4: Your number one radio.